0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε, Τζέσε.
0: Още един страхотен час с Радио